0: σταμάτησε πατέρα φουλ. Μαγκάτα κασερίδες rock and roll. Όχι άρι, ατιόν ρέι. Τσικ τσικ φώνα, τσάρτιν ροάντι. Σαν τρο εφέμ, σαν τρο ζετέμ. Μια ράμπανι μιαλ σουλίκ. Αλλά φάσον ήρεν τσίρε ούνα κτούτοα, μαφάνα, τουλ νούμπια, φατένα μαφάνα, κουλτσέν. Οκ, ντάουαρ, οκ.
1: Dramatic. Why'd you grease the lightning?